0: Δεν συνάψει πτώρ, εσύ είσαι σαν την βία, θα φτάνει.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.